0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ρωτήσατε τις μπιζνέσι, μζάτε αγάνου ηθάρε πιστούς. Ραδιο Δαρδιμαντής, σαν ρεκλάμο σαν ψαχούρι. Ωρι, σχράμετι, ότσι, άτι.
1: Σα της Δαρδιμαντής. Ραδιο Δαρδιμαντής, εξκλούζιβι.